πάλι αντίληψη. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το παιδί της παραγωγής. Στο κέντρο της εισόδου. Νοχελικό κορφείο. Σε πλαστικά καθίσματα. Χερουβίν.

0: στο παρελθόν.
1: Μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει, δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα, του ψυγείου ήχος γίνεται.